0: η δημοκρατία θα λυθεί.
1: Ο Δίος εσύρ και τα χύπτερη πνοέ ποταμών τε πηγέ ποντίων τε κυμάτων ανήρισμων γέλασμων παμήτωρ τε γης και των πανόπτυν κύκλων υγείου καλό.
2: Τι δος απλατείας πεινάς ο λέχη, σύμιλον, ο πηγής ημογερά πεθλάνει.